0: το μερικό.
1: Άσο κύριε Βίρα μου έκαμε μόνο.
0: Ρε ούρε. Ναι κόντα καπέ πιτώ που άντα ιδερερία. Τότε κουά να μου κόκο. Άκε χώτα άκολε ρε κατουρόλη. Νο κορό και ρέτε μόνο να τη μωρά μηδί μηδία μόνο κορή εγκάι.
2: Τρόλε γιουμάγα άτια.
1: Τιφώτη νοά με γίτα.
0: Τα ουγάτε ρε ρε.
2: Τρόλε γιουμάγα άτια.
0: Τρόλε γιουμάς λίγη κύρι μου εγώ αγιά.
2: Ε, κανένα ώρα και εγώ να γιά κορό άτια βέ. Μπιέζει εγώ τη ρεδά εις βέτη κουέγα.
1: Ναι, ο ένα μα όφησε έτσι. Να ρουίπω.
0: Εντάκει ο Χάρη, ο Γουχάρη, ο Μουχίτη.
2: Λόγα και γόρα, ετήκανα να Μουχίτη γόρα να γόκω κουάντο, ητό γόρα αρα ιδαρα ιδί κοιντόγο.
0: Ε, γόρτε μιέτε.
2: Εκά ασά είναι μέντια στρό ρε, δάρε εκεί αχά, νέγω γουφάγκα.
0: Σάβα, σάβα.
2: Thank you.
1: Σάβα, σάβα. Και καλύτα νία μαϊ.
3: Μπεμπίτσι.
2: Yes.
3: Να νία τζετάγω αμαμουά πιτά. Να δε να κάνα χαγά σώσο. Να νιε γκοκέτε νεγέδα ούχατε κοντζαρερία κουε μοχές.
2: Άια.
3: Δε να μουάνα βα φομδρή να νιαγέτε φίδι.
2: Δε να μουάνα και βάκε χαουέτα γο Τζόρτζι.
3: Ναι ουδά εισι μουάνα και νιωμπανό κορερά ρερά
2: γάτω. Γκοκονίτη δανία να μουάνα και βά μπάσα ρε νεγούω.
3: Ε.
2: Άια. Νιήτε ρερά χαουτό ρερά τα τώρο γεϊδά. Τι μάστα.
1: Άια.
2: Τι μάστα.
1: Άια. Thank you, thank you.
2: Το ρέντα το δόμε μόχορο.
1: Α, ναι το κύριε ήρουμε μόχορο.
2: Νόρε ούτε ρέντα Johnson η γαρή ο έγκαιρα. Το έπε το μένιο ρε το γεμέκαιρα. Το κοχοδέρα sound έμω. Το τίγε κορώνα sound ήγερε please.
1: Yes.
2: Ανάκια μου εσύ μου αντέ. Δεν είναι το μου έτεγεται εγώ. Ενιό μου το έγεται εγώ μόδι. Ήτι γω σου ήτι. Το χοδέρα sound έμω ε. Έκα με με γιουμά γατά ανιού. Και άμα έκα με με νότα και ανιού. Να και ανιού είναι καιρό. Το ίδιο το ρέντο top.
1: Thank you.
2: Wagwan.
1: Thank you, Makia Heria.
2: Aya, one time. Aya, DJ, Dibu, DJ. Nataka tupige challenge. Team Master tupige challenge kabla